0: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και print stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας print stop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266 10 30 888 και 80 120. Print stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
1: Έχεις εταιρικό αυτοκίνητο, στόλο οχημάτων ή σκαφών? Είσαι ιδιώτης και φοβάσαι για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου και του σκάφου σου? Για να μην το κλαις, βάλε GPS. Μπες στο deus.services και συνδέσου με τη νέα εποχή. Γνώρισε την υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων και σκαφών με τις μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης που θα σε βοηθήσουν να ασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να ενισχύσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου. Deus Services. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες ενοικιαζόμενων οχημάτων ή σκαφών. Μπες στο deus.services και πάρε στα χέρια σου τον πλήρη έλεγχο. Ενημερώσου real time και συνδέσου εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Κάλεσέ μας.

0: Στέφανος Ντουμπός. Οι μόνες με 6 χρόνια εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας και κορυφαία υποστήριξη όλο το 24ωρο με το πρόγραμμα Κάλυψη Ετοιμότητας Πετρογέν για άψογη λειτουργία σε κάθε περίπτωση. Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρικών Έργων Στέφανος Ντουμπός. Εμπορικό Κέντρο Αλεπού, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 266-10-211-11 και στο www.dumbos.gr. Στέφανος Ντουμπός. Τα πάντα για τη γεννήτρια.
1: Γαλήνια. Φουρτουνιασμένη. Δροσερή. Κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe. Στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
2: Ανακάλυψε την Κέρκυρα. Ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.

0: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
1: Για ό,τι συμβαίνει, για ό,τι ταξιδεύει, για ό,τι γιορτάζετε, για ό,τι οργανώνετε, για ό,τι είναι μοναδικό, έχετε ιδιαίτερη πρόσκληση. Invita Events. 30 χρόνια επιτυχίας σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα και στην Κέρκυρα. Invita Events. Σχεδίαση και οργάνωση event κοινωνικού και εταιρικού χαρακτήρα. Catering, γάμος, βάφτιση, συναυλία, εταιρικές εκδηλώσεις και ταξίδια, συνέδρια, ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Invita Events. Βρείτε μας στο www.invitaevents.gr. Εάν το ονειρευτείτε, μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε.
2: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και print stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές.

0: 10 30 888 και 80 120. Print Stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
1: Δεν έχει σημασία ηλικία.
2: Δεν είναι ανάγκη να σου περισσεύουν χρήματα.
1: Δεν παίζει ρόλο αν είσαι άντρας ή γυναίκα.
2: Κάνε μία κίνηση. Κάποιος σε έχει ανάγκη.
1: Πρόσφερε χρόνο, αγαθά, φάρμακα και εθελοντισμό.
2: Εθνικό δίκτυο άμεσης κοινωνικής παρέμβασης.
1: Μπες στο δίκτυο www.kinoniasos.gr ή τηλεφώνησε τώρα στο 801 11 22 444.
2: ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: δόσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας Print Stop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266 10 30 888 και 80 120. Print Stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
1: Για ό,τι συμβαίνει, για ό,τι ταξιδεύει, για ό,τι γιορτάζεται, για ό,τι οργανώνεται, για ό,τι είναι μοναδικό, έχετε ιδιαίτερη πρόσκληση. Invita Events. 30 χρόνια επιτυχίας σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα και στην Κέρκυρα. Invita Events. Σχεδίαση και οργάνωση event κοινωνικού και εταιρικού χαρακτήρα. Catering, γάμος, βάφτιση, συναυλία, εταιρικές εκδηλώσεις και ταξίδια, συνέδρια, ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Invita Events. Βρείτε μας στο www.invitaevents.gr. Εάν το ονειρευτείτε, μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε.
2: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
3: Δεν έχει σημασία η ηλικία.
4: Δεν είναι ανάγκη να σου περισσεύουν χρήματα.
3: Δεν παίζει ρόλο αν είσαι άντρας ή γυναίκα.
4: Κάνε μία κίνηση. Κάποιος σε έχει ανάγκη.
3: Πρόσφερε χρόνο, αγαθά, φάρμακα και εθελοντισμό.
4: Εθνικό δίκτυο άμεσης κοινωνικής παρέμβασης.
3: Μπε στο δίκτυο www.kinoniasos.gr ή τηλεφώνησε τώρα στο 801 11 22 444.
4: ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Ενημέρωση, έξοδος, ψυχαγωγία, αγορές. Librodoro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
1: Γκαρσόν, θα ήθελα ένα ποτηράκι νερό παρακαλώ.
2: Πώς μια καθημερινή έκφραση μπορεί να αποτελέσει κορυφαία παροχή στους πελάτες σας?
1: Filtersman.
2: Δωρεάν, καθαρό, επεξεργασμένο νερό για την επιχείρησή σας.
1: Για να παρέχετε πάντα ό,τι πιο καθαρό και αγνώστους πελάτες σας.
2: Filtersman.
1: Επεξεργασμένο νερό, ιδανικό για την παγομηχανή, το πλυντήριο πιάτων και ό,τι άλλη ανάγκη έχει η καφετέρια ή το εστιατόριό σας.
2: Μόνο 10 ευρώ το μήνα.
1: Πληροφορία στο τηλέφωνο 2661 500 053, στο κινητό 6945 214781 και στο www.filtersman.gr.
2: Filtersman, η σίγουρη επιλογή για κάθε επαγγελματία.
0: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές στην απόλαυση. Skipper's Cafe, και βρήκες τον προορισμό σου.
3: Γεννήτριες Πετρογέν. Αποκλειστικός τεχνικός συνεργάτης για Κέρκυρα και Θεσπρωτεία, Στέφανος Δουμπός. Πωλήσεις, ενοικιάσεις, τεχνική υποστήριξη. Γεννήτριες Πετρογέν. Στέφανος Δουμπός. Οι μόνες με 6 χρόνια εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας και κορυφαία υποστήριξη όλο το 24ωρο με το πρόγραμμα Κάλυψη Ετοιμότητας Πετρογέν για άψογη λειτουργία σε κάθε περίπτωση. Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρικών Έργων Στέφανος Δουμπός. Εμπορικό Κέντρο Αλεπού, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 266-10-211-11 και στο www.dumbos.gr. Στέφανος Δουμπός. Τα πάντα για τη γεννήτρια.
4: Η μη αναστρέψιμη κατάσταση στην υγεία ενός παιδιού προκαλεί υπερπροστατευτικότητα, ανασφάλεια και φόβο για τον ενδεχόμενο κοινωνικό του αποκλεισμό. Από το 2008, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φροντίδα βρίσκεται κοντά στο παιδί.
5: Ένα σημαντικό έργο. Ελάτε να το πραγματοποιήσουμε μαζί.
4: Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες.
6: Γιατί κάθε παιδί έχει τις δικές του ικανότητες.
7: Προς τα πάνω, γιατί το βλέμμα τους πρέπει να κοιτάει ψηλά.
8: Και αυτά τα παιδιά είναι μέρη μας. Ας τα βοηθήσουμε.
9: Προς τα πάνω. Κινούμαστε προς τα πάνω.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4908-631 και στην ιστοσελίδα www.frontida.gr.

0: Κορυφαία παροχή στους πελάτες σας.
1: Filtersman.
0: Δωρεάν, καθαρό, επεξεργασμένο νερό για την επιχείρησή σας.
1: Για να παρέχετε πάντα ό,τι πιο καθαρό και αγνώστο στους πελάτες σας.
0: Filtersman.
1: Επεξεργασμένο νερό, ιδανικό για την παγομηχανή, το πλυντήριο πιάτων και ό,τι άλλη ανάγκη έχει η καφετέρια ή το εστιατόριό σας.
0: Μόνο 10 ευρώ το μήνα.
1: Πληροφορία στο τηλέφωνο 2661 500 053, στο κινητό 6945 214781 και στο www.filtersman.gr.
0: Filtersman, η σίγουρη επιλογή για κάθε επαγγελματία.
2: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
3: Γεννήτριες Πετρογέν. Αποκλειστικός τεχνικός συνεργάτης για Κέρκυρα και Δεσπρωτεία, Στέφανος Ντουμπός. Πωλήσεις, ενοικιάσεις, τεχνική υποστήριξη. Γεννήτριες Πετρογέν. Στέφανος Ντουμπός. Οι μόνες με 6 χρόνια εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας και κορυφαία υποστήριξη όλο το 24ωρο με το πρόγραμμα Κάλυψη Ετοιμότητας Πετρογέν για άψογη λειτουργία σε κάθε περίπτωση. Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρικών Έργων Στέφανος Ντουμπός. Εμπορικό Κέντρο Αλεπού, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 2661211 και στο www.dubos.gr. Στέφανος Ντουμπός. Τα πάντα για τη γεννήτρια.
4: Η μη αναστρέψιμη κατάσταση στην υγεία ενός παιδιού προκαλεί υπερπροστατευτικότητα, ανασφάλεια και φόβο για τον ενδεχόμενο κοινωνικό του αποκλεισμό. Από το 2008, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φροντίδα βρίσκεται κοντά στο παιδί.
5: Ένα σημαντικό έργο. Ελάτε να το πραγματοποιήσουμε μαζί.
4: Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες.
6: Γιατί κάθε παιδί έχει τις δικές του ικανότητες.
7: Προς τα πάνω, γιατί το βλέμμα τους πρέπει να κοιτάει ψηλά.
8: Και αυτά τα παιδιά είναι μέρος μας. Ας τα βοηθήσουμε.
9: Προς τα πάνω. Κινούμαστε προς τα πάνω.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4908-631 και στην ιστοσελίδα www.frontida.gr.

0: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ. Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Τώρα όμως όλοι βλέπουν το ποτήρι γεμάτο με καθαρό νερό. Filtersman. Το μόνο αξιόπιστο φίλτρο επεξεργασίας νερού που δεν συγκρίνεται με κανένα εμφιαλωμένο. Ασύγκριτη ποιότητα, δεδομένη καθαρότητα. Filtersman. Η μόνη αξιόπιστη λύση που δεν θα σας κοστίσει. Άφθονο καθαρό πόσιμο νερό στο χώρο σας από 7 ευρώ το μήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661-500-053, στο κινητό 6945-21-47-81 και στο 3W.filtersman.gr. Filtersman. Ό,τι καλύτερο προσφέρει η φύση.
1: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
2: Γεννήτριες Πετρογέν. Αποκλειστικός τεχνικός συνεργάτης για Κέρκυρα και Θεσπρωτεία, Στέφανος Ντουμπός. Πωλήσεις, ενοικιάσεις, τεχνική υποστήριξη. Γεννήτριες Πετρογέν. Στέφανος Ντουμπός. Οι μόνες με 6 χρόνια εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας και κορυφαία υποστήριξη όλο το 24ωρο με το πρόγραμμα Κάλυψη Ετοιμότητας Πετρογέν για άψογη λειτουργία σε κάθε περίπτωση. Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρικών Έργων Στέφανος Ντουμπός. Εμπορικό Κέντρο Αλεπού, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 266-10-211-11 και στο www.dumbos.gr. Στέφανος Ντουμπός. Τα πάντα για τη γεννήτρια.
3: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
4: Γιούπι! Είναι τέλειο! Δεν θα πιθανό παιδικό δωμάτιο και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
3: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
4: Wow! Τέλεια κρεβατοκάμαρα!
3: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
4: Έπιπλα, Art IKEA και ζούμε ένα όνειρο.
5: Art IKEA στα τρία γεφύρια και με ζών στο σολάρι.
6: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
1: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
2: Γιούπι! Είναι τέλειο! Δεν σαν πιθανό παιδικό δωμάτιο και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
1: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
2: Wow! Τέλεια κρεβατοκάμαρα!
1: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
2: Έπιπλα, Αρτικία. Και ζούμε ένα όνειρο.
3: Αρτικία στα τρία γεφύρια και μεζόν στο σολάρι.
4: Γεννήτριες Πετρογέν. Αποκλειστικός τεχνικός συνεργάτης για Κέρκυρα και Δεσπρωτεία, Στέφανος Ντουμπός. Πωλήσεις, ενοικιάσεις, τεχνική υποστήριξη. Γεννήτριες Πετρογέν. Στέφανος Ντουμπός. Οι μόνες με 6 χρόνια εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας και κορυφαία υποστήριξη όλο το 24ωρο με το πρόγραμμα Κάλυψη Ετοιμότητας Πετρογέν για άψογη λειτουργία σε κάθε περίπτωση. Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρικών Έργων Στέφανος Ντουμπός. Εμπορικό Κέντρο Αλεπού, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 266-10-211 και στο www.dumbos.gr. Στέφανος Ντουμπός. Τα πάντα για την γεννήτρια.
5: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
6: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά, με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
7: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Τώρα όμως όλοι βλέπουν το ποτήρι γεμάτο με καθαρό νερό. Filtersman, το μόνο αξιόπιστο φίλτρο επεξεργασίας νερού που δεν συγκρίνεται με κανένα εμφιαλωμένο. Ασύγκριτη ποιότητα, δεδομένη καθαρότητα. Filtersman, η μόνη αξιόπιστη λύση που δεν θα σας κοστίσει. Άφθονο καθαρό πόσιμο νερό στο χώρο σας από 7 ευρώ το μήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661-500-053, στο κινητό 6945-21-47-81 και στο 30. www.filtersman.gr. Filtersman, ό,τι καλύτερο προσφέρει η φύση.

0: librodoro.gr. Σινεμά, θέατρο, προβολές, ποτό, φαγητό, συναυλίες, τέχνες. Ό,τι παίζει στην πόλη θα το βρεις εδώ. librodoro.gr. Δεν το είδες στο librodoro? Δεν γίνεται.
1: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.

0: librodoro.gr. Σινεμά, θέατρο, προβολές, ποτό, φαγητό, συναυλίες, τέχνες. Ό,τι παίζει στην πόλη θα το βρεις εδώ. librodoro.gr. Δεν το είδες στο librodoro? Δεν γίνεται.
1: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.

0: Ενημέρωση, έξοδος, ψυχαγωγία, αγορές. Librodoro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
1: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
2: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
3: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
4: Γιουπί, είναι τέλειο! Δεν σαν πιθανό παιδικό δωμάτιο και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
3: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
4: Wow, τέλεια κρεβατοκάμαρα.
3: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
4: Έπιπλα, Art IKEA. Και ζούμε ένα όνειρο.
5: Art IKEA στα τρία γεφύρια και με ζών στο σολάρι. Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 26610 39455 και στο www.mustakis.eu.
6: Σας συναρπάζει η θάλασσα για το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο μαξιμού? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
7: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό? Λίβερις Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693 72 55 426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερις Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό?

0: Λίμπρο Ντόρο. Ενημέρωση. Έξοδος. Ψυχαγωγία. Αγορές. LibroDoro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
1: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 2661039455 και στο www.moustakis.eu. Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά, με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
2: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
3: Γιούπι, είναι τέλειο. Δεν σαν πιθανό παιδικό δωμάτιο. Και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
2: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία.

0: από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
1: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλληλεντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
2: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό. Λίβερις Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693 7255 426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερις Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό.

0: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Πού μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα, ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά, με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά, διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 1653 84 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο υπηρώτικα-νερά.gr. Υπηρώτικα νερά, η πηγή στην πόρτα σου.
3: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.

0: μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα, ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
3: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Η Πυρώτικα Νερά, με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ, λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Η Πυρώτικα Νερά, διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 1653 84 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο ipirotikapavlianera.gr. Η Πυρώτικα Νερά, η πηγή στην πόρτα σου.

0: σινεμά.
1: Και μετά θέατρο.
0: Και στο καπάκι συναυλία.
1: Θα ανοίξω την πόρτα και θα φύγω. Θα βγω μόνη μου.
0: Ρε μωρό μου, δεν ανοίγεις το Libro d'Oro για να βγούμε μαζί στα καλύτερα.
2: LibroD'Oro.gr.
0: Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
2: Προτάσεις για ποτό ή φαγητό.
0: Σινεμά ή θέατρο.
2: Συναυλίες και οικαστικά events.
0: LibroD'Oro.gr.
2: Όλα τα μουσικά νέα.
0: Όλα όσα θα σου φτιάξουν τη μέρα.
2: LibroD'Oro.gr.
0: Μπες και εσύ στο Libro d'Oro.
3: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Charlotte σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
4: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 2661-039455 και στο www.mustakis.eu.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
7: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
8: Ιουπί, είναι τέλειο. Δεν θα πιθανό παιδικό δωμάτιο και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
7: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
8: Wow, τέλεια κρεβατοκάμαρα.
7: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
8: Έπιπλα, Art IKEA και ζούμε ένα όνειρο.
9: Art IKEA στα τρία γεφύρια και μεζόν στο σολάρι.
10: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
11: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
12: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
13: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και PrimStop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας PrimStop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266-10-30-888 και 80-120. PrimStop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
14: Σας συναρπάζει η θάλασσα για το ψαρεμά? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο maximum? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
15: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς. Καφές, σάντουιτς, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee. Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away. Ή κάλεσε για delivery στο 26610 81461. Simply Coffee.

0: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Σαρλότο Σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
1: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 26610-39455 και στο www.mustakis.eu.
2: Για φαγητό,
3: για ποτό
2: και μετά σινεμά
3: και μετά θέατρο
2: και στο καπάκι συναυλία.
3: Θα ανοίξω την πόρτα και θα φύγω, θα βγω μόνη μου.
2: Ρε μωρό μου, δεν ανοίγεις το Libro d'Oro για να βγούμε μαζί στα καλύτερα.
4: LibroD'Oro.gr.
2: Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
4: Προτάσεις για ποτό ή φαγητό.
2: Σινεμά ή θέατρο.
4: Συναυλίες και εικαστικά events.
2: LibroD'Oro.gr.
4: Όλα τα μουσικά νέα.
2: Όλα όσα θα σου φτιάξουν τη μέρα.
4: LibroD'Oro.gr.
2: Μπες και εσύ στο Libro d'Oro.
5: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
6: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά. Από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
7: Σας συναρπάζει η θάλασσα και το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο μάξιμουμ? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
8: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
9: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
10: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη.

0: Skipper ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe. Στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
1: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και Print Stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας Print Stop. Στην πλατεία ψυχιατρίου Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266 10 30 888 και 80 120. Print Stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
2: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
3: Γιουπί! Είναι τέλειο! Δεν σα πιθανό παιδικό δωμάτιο και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
2: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
3: Wow! Τέλεια κρεβατοκάμαρα!
2: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
3: Έπιπλα, Art IKEA και ζούμε ένα όνειρο.
4: Art IKEA στα τρία γεφύρια και με ζών στο σολάρι.
5: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς. Καφές, σάντουιτς, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee. Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26610 81461. Simply Coffee. Απλά εσύ.

0: να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα. Ένας ροφός με μια γαρίδα. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά. Με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά. Διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 1653 84 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο υπηρώτικα-νερά.gr. Υπηρώτικα νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
2: Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610-81-709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις καλέστε καθημερινά στο 26610-33953.
3: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό? Λίβερις Σπύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693 72 55 426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερις Σπύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις.

0: μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα, ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
0: Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610-81-709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις, καλέστε καθημερινά στο 26610-33953.
1: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά. Με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά. Διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 165384 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο υπηρώτικα-νερά.gr. Υπηρώτικα νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
2: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερης. Έχεις υδραυλικό? Λίβερης Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693-7255-426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερης Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερης. Έχεις υδραυλικό?

0: παίζει τη μουσική που μου αρέσει.
1: Είναι αυθεντικός.
0: Μου κρατά την καλύτερη παρέα. Extra, extra. Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
2: Τον ακούω κάθε μέρα.
3: Καλύτερη παρέα. Extra. We're counting on your four extra.

0: παίζει τη μουσική που μου αρέσει.
1: Είναι αυθεντικός.
0: Μου κρατά την καλύτερη παρέα. Extra, extra. Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
1: Τον ακούω κάτι.

0: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Τώρα όμως όλοι βλέπουν το ποτήρι γεμάτο με καθαρό νερό. Filtersman. Το μόνο αξιόπιστο φίλτρο επεξεργασίας νερού που δεν συγκρίνεται με κανένα εμφιαλωμένο. Ασύγκριτη ποιότητα, δεδομένη καθαρότητα. Filtersman. Η μόνη αξιόπιστη λύση που δεν θα σας κοστίσει. Άφθονο καθαρό πόσιμο νερό στο χώρο σας από 7 ευρώ το μήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661-500-053, στο κινητό 6945-21-4781 και στο 3W.filtersman.gr. Filtersman. Ό,τι καλύτερο προσφέρει η φύση.
1: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Τυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
2: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610-24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
3: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
4: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς καφές, sandwich, σφολιατοειδή και super θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26610-81461. Simply Coffee, απλά εσύ.
5: Έχεις εταιρικό αυτοκίνητο, στόλο οχημάτων ή σκαφών? Είσαι ιδιώτης και φοβάσαι για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου και του σκάφου σου? Για να μην το κλαις, βάλε GPS. Μπες στο deus.services και συνδέσου με τη νέα εποχή. Γνώρισε την υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων και σκαφών με τις μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης που θα σε βοηθήσουν να ασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να ενισχύσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου. Deus Services. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες ενοικιαζόμενων οχημάτων ή σκαφών. Μπες στο deus.services και πάρε στα χέρια σου τον πλήρη έλεγχο. Ενημερώσου real time και συνδέσου εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Κάλεσέ μας τώρα στο 2612-619-012 ή μπες στο deus.services και ανακάλυψε ένα στόλο επαγγελματιών στις υπηρεσίες σου.

0: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698 1899. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
1: Ανακάλυψε την Κέρκυρα

0: στο τηλέφωνο 2661-500-053, στο κινητό 6945-21-4781 και στο www.filtersman.gr. Filtersman. Ό,τι καλύτερο προσφέρει η φύση.
1: Έχεις εταιρικό αυτοκίνητο, στόλο οχημάτων ή σκαφών? Είσαι ιδιώτης και φοβάσαι για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου και του σκάφου σου? Για να μην το κλαις, βάλε GPS. Μπες στο deus.services και συνδέσου με τη νέα εποχή. Γνώρισε την υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων και σκαφών με τις μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης που θα σε βοηθήσουν να ασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να ενισχύσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου. Deus Services. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες ενοικιαζόμενων οχημάτων ή σκαφών. Μπες στο deus.services και πάρε στα χέρια σου τον πλήρη έλεγχο. Ενημερώσου real time και συνδέσου εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το tablet σου. Κάλεσέ μας τώρα στο 2612-619-012 ή μπες στο deus.services και ανακάλυψε ένα στόλο επαγγελματιών στις υπηρεσίες σου.
2: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς καφές, σάντουιτς, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26610 81461. Simply Coffee. Απλά

0: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Libro d'Oro. Ενημέρωση. Έξοδος. Ψυχαγωγία. Αγορές. Libro d'Oro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
2: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
3: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκος συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι, η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι, η αποθέωση της γεύσης, συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661 55 09 55. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
4: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 2661-039-455 και στο www.mustakis.eu. Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά, με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερης. Έχεις υδραυλικό? Λίβερης Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693-7255-426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερης Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερης. Έχεις υδραυλικό?

0: Ενημέρωση, έξοδος, ψυχαγωγία, αγορές. Librodoro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
1: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορά στο kritikos.pavlasm.gr.
2: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
3: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 26610 39455 και στο www.mustakis.eu.
4: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά, με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
5: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκος συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο Πηγάδι, η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο Πηγάδι, η αποθέωση της γεύσης, συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 26 61 55 09 55. Βενετσιάνικο Πηγάδι. This love story never ends.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό? Λίβερις Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693-7255-426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερις Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό?

ζούμε με τον καφέ. Γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση

0: Takeaway και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ. Γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
1: Πού μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα? Ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδη σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Ανακάλυψε την Κέρκυρα. Ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ. Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναν

0: δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
1: Πού μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα? Ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Ανακάλυψε την Κέρκυρα. Ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
3: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλα 19. L&D Shopping. Πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς.

0: Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί, τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610-81-709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις καλέστε καθημερινά στο 26610-33-953.
1: Σας συναρπάζει η θάλασσα για το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο μάξιμουμ? Ψαρεύω! Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω! Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω! Τόσο το καλύτερο για σένα!
2: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκος συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η αποθέωση της γεύσης, συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού, στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661-55-0955. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
3: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και Print Stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας Print Stop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266-10-30-888 και 80-120. Print Stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
4: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερης. Έχεις υδραυλικό? Λίβερης Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693-7255-426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερης Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερης. Έχεις υδραυλικό?

0: Σας συναρπάζει η θάλασσα για το ψαρεμά? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο μάξιμουμ? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
1: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο Ουρανίσκο συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι, η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι, η αποθέωση της γεύσης, συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661 55 05 0955. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
2: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και Print Stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα

0: 30 888 και 80 120. Prince Stop, ο ειδικός της εκτύπωσης. Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26 610 81 709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις καλέστε καθημερινά στο 26 610 33 953.
1: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερης. Έχεις υδραυλικό? Λίβερης Σπύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693-7255-426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερης Σπύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερης. Έχεις υδραυλικό?

0: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Charlotte σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
1: Librodoro.gr. Σινεμά, θέατρο, προβολές, ποτό, φαγητό, συναυλίες, τέχνες. Ό,τι παίζει στην πόλη θα το βρεις εδώ. Librodoro.gr. Δεν το είδες στο Librodoro? Δεν γίνεται.
2: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως κι αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
3: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
4: Γιούπι, είναι τέλειο. Δεν σαν πιθανό παιδικό δωμάτιο. Και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
3: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
4: Wow, τέλεια κρεβατοκάμαρα.
3: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
4: Έπιπλα, Αρτικία. Και ζούμε ένα όνειρο.
5: Αρτικία στα τρία γεφύρια και μεζόν στο σολάρι.
6: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
7: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
6: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
7: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
6: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
7: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
6: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
7: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
6: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένο ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του παρόντος.
8: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό? Λίβερις Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693-7255-426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερις Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό?
9: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς καφές, sandwich, σφολιατοειδή και super θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26610 81461. Simply Coffee.

0: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Σαρλότο Σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
1: Librodoro.gr. Σινεμά, θέατρο, προβολές, ποτό, φαγητό, συναυλίες, τέχνες. Ό,τι παίζει στην πόλη θα το βρεις εδώ. Librodoro.gr. Δεν το είδες στο Librodoro? Δεν γίνεται.
2: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
3: Γιούπι! Είναι τέλειο! Δεν σα πιθανό παιδικό δωμάτιο και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
2: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
3: Wow! Τέλεια κρεβατοκάμαρα!
2: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
3: Έπιπλα, Αρτικία και ζούμε ένα όνειρο.
4: Αρτικία στα τρία γεφύρια και μεζόν στο σολάρι.
5: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe. Στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
6: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
7: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
6: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
7: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
6: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
7: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
6: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 1454.
7: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
6: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του παρόντος.
8: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό? Λίβερις Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693-7255-426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερις Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό?
9: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς. Καφές, sandwich, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26610 81461. Simply Coffee. Απλά

0: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο. Κριτικό. Έως το Σάββατο. Στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Τοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου. Πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
1: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκος συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η αποθέωση της γεύσης συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661 55 09 55. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
4: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
5: Σας συναρπάζει η θάλασσα για το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο μάξιμουμ? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
6: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και Print Stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας Print Stop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266 10 30 888 και 80 120. Print Stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
7: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
8: Έχεις εταιρικό αυτοκίνητο, στόλο οχημάτων ή σκαφών? Είσαι ιδιώτης και φοβάσαι για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου και του σκάφου σου? Για να μην το κλαις, βάλε GPS.
9: Μπε στο deus.services και συνδέσου με τη νέα εποχή. Γνώρισε την υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων και σκαφών με τις μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης που θα σε βοηθήσουν να ασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να ενισχύσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου. Deus Services. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες ενοικιαζόμενων οχημάτων ή σκαφών. Μπε στο deus.services και πάρε στα χέρια σου τον πλήρη έλεγχο. Ενημερώσου real time και συνδέσου εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το tablet σου. Κάλεσέ μας τώρα στο 2612-619-012 ή μπε στο deus.services και ανακάλυψε ένα στόλο επαγγελματιών στις υπηρεσίες σου.

0: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Έχεις εταιρικό αυτοκίνητο, στόλο οχημάτων ή σκαφών? Είσαι ιδιώτης και φοβάσαι για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου και του σκάφου σου? Για να μην το κλαις, βάλε GPS. Μπες στο deus.services και συνδέσου με τη νέα εποχή. Γνώρισε την υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων και σκαφών με τις μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης που θα σε βοηθήσουν να ασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να ενισχύσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου. Deus Services. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες ενοικιαζόμενων οχημάτων ή σκαφών. Μπες στο deus.services και πάρε στα χέρια σου τον πλήρη έλεγχο. Ενημερώσου real time και συνδέσου εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Κάλεσέ μας τώρα στο 2612-619-012 ή μπες στο deus.services και ανακάλυψε ένα στόλο επαγγελματιών στις υπηρεσίες σου.
2: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο Ουρανίσκο συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι, η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι, η αποθέωση της γεύσης, συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661-55-0955. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
3: Σας συναρπάζει η θάλασσα για το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο maximum? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
4: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία ονειμία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε τη πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 2661032102 και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
7: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά, με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. μεσογειακά και ποιοτικά. Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και PrimStop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας PrimStop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266-10-30-888 και 80-120. PrimStop, ο ειδικός της εκτύπωσης.

0: Extra. Έξτρα δόση επιτυχιών.
1: Η ώρα είναι μία. 80s, 90s and today's
0: Extra Music plays all day. Kiss Extra.
1: This is Extra!

0: Λίμπρο Ντόρο. Ενημέρωση, έξοδος, ψυχαγωγία, αγορές. Librodoro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
1: Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
2: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Charlotte σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
3: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
4: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Τυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
5: Γκαρσόν, θα ήθελα ένα ποτηράκι νερό, παρακαλώ.
6: Πώς μια καθημερινή έκφραση μπορεί να αποτελέσει κορυφαία παροχή στους πελάτες σας?
5: Filtersman.
6: Δωρεάν, καθαρό, επεξεργασμένο νερό για την επιχείρησή σας.
5: Για να παρέχετε πάντα ό,τι πιο καθαρό και αγνώ στους πελάτες σας.
6: Filtersman.
5: Επεξεργασμένο νερό, ιδανικό για την παγομηχανή, το πλυντήριο πιάτων και ό,τι άλλη ανάγκη έχει η καφετέρια ή το εστιατόριό σας.
6: Μόνο 10 ευρώ το μήνα.
5: Πληροφορία στο τηλέφωνο 2661 500 053, στο κινητό 6945 214781 και στο www.filtersman.gr.
6: Filtersman, η σίγουρη επιλογή για κάθε επαγγελματία.
7: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
8: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
7: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
8: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
7: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
8: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
7: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
8: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε μας.
7: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής συγκινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του παρόντος.

0: δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
1: Libro d'Oro. Ενημέρωση. Έξοδος. Συχαγωγία. Αγορές. LibroDoro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
2: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Σαρλότο Σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
3: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
4: Γκαρσόν, θα ήθελα ένα ποτηράκι νερό παρακαλώ.
5: Πώς μια καθημερινή έκφραση μπορεί να αποτελέσει κορυφαία παροχή στους πελάτες σας?
4: Filtersman.
5: Δωρεάν, καθαρό, επεξεργασμένο νερό για την επιχείρησή σας.
4: Για να παρέχετε πάντα ό,τι πιο καθαρό και αγνώστους πελάτες σας.
5: Filtersman.
4: Επεξεργασμένο νερό, ιδανικό για την παγομηχανή, το πλυντήριο πιάτων και ό,τι άλλη ανάγκη έχει η καφετέρια ή το εστιατόριό σας.
5: Μόνο 10 ευρώ το μήνα.
4: Πληροφορία στο τηλέφωνο 2661 500 053, στο κινητό 6945 214781 και στο www.filtersman.gr.
5: Filtersman, η σίγουρη επιλογή για κάθε επαγγελματία.
6: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698 1899 500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
7: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
8: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
7: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
8: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
7: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
8: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
7: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 10454.
8: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
7: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του παράγοντα.

0: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 2661-039455 και στο www.mustakis.eu. Πού μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα? Ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρυχές απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610-24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
0: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ. Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
3: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
4: Ψήσου για ωραίων.
3: Ψητοπολείο το ωραίο.
4: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
3: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
4: ζουμερό σουβλάκι,
3: γεμιστά μπιφτέκια και
4: όλα στα κάρβουνα.
3: Το ωραίο στην Εθνική Πέλεκα, Μάμαλη Αλεπού.
4: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
3: Ψητοπολείο το ωραίο. Απίθανα ψητά
4: μετά από τη βουτιά.

0: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 2661039455 και στο www.moustakis.eu. Πού μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα, ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium, στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium, στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο κριτικό έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κριτικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κριτικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr. Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
1: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάνικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610 24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
0: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
2: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
3: Ψήσου για ωραίον.
2: Ψητοπολείο το ωραίο.
3: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
2: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
3: ζουμερό σουβλάκι,
2: γεμιστά μπιφτέκια και
3: όλα στα κάρβουνα.
2: Το ωραίον στην Εθνική Πέλεκα, Μάμαλη Αλεπού.
3: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
2: Ψητοπολείο το ωραίον. Απίθανα ψητά
3: μετά από τη βουτιά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Kiss Extra. Kiss Extra. Το έχουμε.
0: Η ώρα είναι 2.
1: Kiss Extra. Kiss Extra. Το έχουμε.
2: Και ζήσε την αλλαγή με τη Σένεκα.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Κάθε ώρα είναι ώρα μουσικής. Kiss Extra.

Καλησπέρα, καλό μεσημέρι. Μεσημέρι Τετάρτης, 6 Μαΐου στον Kiss Extra. Κώστας Μπουρδόπουλος και σήμερα live στο μικρόφωνο, τη μουσική και την παρέα σας. Εδώ στις 4, Πάτρα, Χαΐα, Γιάλια στους 92,2. Ήπειρος, Ιόνιο, Κέρκυρα στους 95,8. Τα λέμε και online στο kissextra.gr. Παρέα απολαμβάνουμε και αυτό το μεσημέρι τον αγαπημένο μας καφέ. Χρυσή κρέμα, γεμάτη γεύση, ασύγκριτο άρωμα και υψηλή ποιότητα σε κάθε γουλιά. Απολαμβάνουμε καφέ με την αυθεντική ιταλική γεύση του Λαβάτσα.

0: σινεμά.
1: Και μετά θέατρο.
0: Και στο καπάκι συναυλία.
1: Θα ανοίξω την πόρτα και θα φύγω. Θα βγω μόνη μου.
0: Ρε μωρό μου, δεν ανοίγεις το Libro d'Oro για να βγούμε μαζί στα καλύτερα.
2: LibroD'Oro.gr.
0: Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
2: Προτάσεις για ποτό ή φαγητό.
0: Σινεμά ή θέατρο.
2: Συναυλίες και εικαστικά events.
0: LibroD'Oro.gr.
2: Όλα τα μουσικά νέα.
0: Όλα όσα θα σου φτιάξουν τη μέρα.
2: LibroD'Oro.gr.
0: Μπες και εσύ στο Libro d'Oro.
3: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Charlotte σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
4: Σας συναρπάζει η θάλασσα για το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο maximum? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
5: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
6: Γιούπι, είναι τέλειο. Δεν σαν πιθανό παιδικό δωμάτιο και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
5: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
6: Wow, τέλεια κρεβατοκάμαρα.
5: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
6: Έπιπλα, Αρτικία και ζούμε ένα όνειρο.
7: Αρτικία στα τρία γεφύρια και μεζόν στο σολάρι.
8: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά. Με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά. Διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 165384 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο υπηρώτικα-νερά.gr. Υπηρώτικα νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
9: Γαλήνια. Φουρτουνιασμένη. Δροσερή. Κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe. Στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
10: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς καφές, sandwich, σφολιατοειδή και super θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26610-81461. Simply Coffee, απλά εσύ.
11: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
12: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
11: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
12: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
11: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
12: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
11: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
12: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
11: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένο ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής συγκινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του παρόντος.

τέσσερις δεκαετίες γεμάτες μουσική τις απολαμβάνουμε παρέα και αυτό το μεσημέρι στον Kiss Extra. Από τα τέλη των 80's, Erasure και Love to Hate You. Κώστας Μπουρδόπουλος πάντα κοντά σας. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια σήμερα. Διαβάζουμε τα μέλη σας και αυτό το μεσημέρι, τα στέλνετε στο info@kissextra.gr. Τα λέμε και μέσα από τα social media του Kiss Extra. Επικοινωνούμε και με τον κλασικό τρόπο 2610 622 922, το τηλεφωνικό μας κέντρο.

0: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools.

0: Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ. Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610-81-709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις, καλέστε καθημερινά στο 26610-33-953.
2: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκος συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η αποθέωση της γεύσης συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661 55 09 55. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
3: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
4: Ψήσου για ωραίων.
3: Ψητοπολείο το ωραίο.
4: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
3: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
4: ζουμερό σουβλάκι,
3: γεμιστά μπιφτέκια και
4: όλα στα κάρβουνα.
3: Το ωραίο στην Εθνική Πέλεκα Μάμαλη Αλεπού.
4: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
3: Ψητοπολείο το ωραίο. Απίθανα ψητά
4: μετά από τη βουτιά.
5: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό. Λίβερις Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693 72 55 426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερις Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό.
6: Η μη αναστρέψιμη κατάσταση στην υγεία ενός παιδιού προκαλεί υπερπροστατευτικότητα, ανασφάλεια και φόβο για τον ενδεχόμενο κοινωνικό του αποκλεισμό. Από το 2008, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φροντίδα βρίσκεται κοντά στο παιδί.
7: Ένα σημαντικό έργο. Ελάτε να το πραγματοποιήσουμε μαζί.
6: Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες.
8: Γιατί κάθε παιδί έχει τις δικές του ικανότητες.
9: Προς τα πάνω, γιατί το βλέμμα τους πρέπει να κοιτάει ψηλά.
10: Και αυτά τα παιδιά είναι μέρη μας. Ας τα βοηθήσουμε.
11: Προς τα πάνω. Κινούμαστε προς τα πάνω.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4908-631 και στην ιστοσελίδα www.frontida.gr.

επιτυχίες σου σήμερα, τα αγαπημένα του χθες και σε έξτρα μεσημέρι Τετάρτης. Κώστας Μπουρδόπουλος πάντα κοντά σας. Η κατάρτιση είναι το σπουδαιότερο εργαλείο για την επαγγελματική αποκατάσταση. Και ανώτερες σχολές Δέλτα προσφέρουν την ιδανική βάση για μια πετυχημένη καριέρα. Με μια ιστορία 54 χρόνων, οι σχολές Δέλτα πρωτοπορούν στον τομέα της εκπαίδευσης, παρέχοντας σύγχρονη κατάρτιση στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αναγνωρισμένο κρατικό δίπλωμα και συνεχή επιμόρφωση μέσω εκπαιδευτικών σεμιναρίων. Κλείστε μια ξενάγηση και ενημερωθείτε για τα προνομιακά δίδακτρα, τις παροχές στα νέα τμήματα Οκτωβρίου 2026, αλλά και τις μοναδικές παροχές της Benefit Card. Ανώτερες σχολές Δέλτα στην Αγία Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στο κέντρο της Πάτρας. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε τώρα στο 2610 27 00.

0: AstraZeneca, η νούμερο 1 κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ήρθε και στην Πάτρα. Αν σκέφτεσαι μεταμόσχευση μαλλιών ή ψάχνεις μια αξιόπιστη λύση για την τριχόπτωση, τώρα έχεις τη λύση δίπλα σου. Στη Seneca κάθε περιστατικό είναι μοναδικό. Γι' αυτό προσφέρει εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας βασισμένο στις δικές σου ανάγκες. Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς με απόλυτη ιατρική ασφάλεια, τηρώντας αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα. Η Seneca εξειδικεύεται στις θεραπείες τριχόπτωσης και χάρη στην προηγμένη μέθοδο που εφαρμόζει προσφέρει φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα με γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητα. Και τώρα όλα αυτά και στην Πάτρα, στην οδό Γεροκοστοπούλου 19. Κλείσε σήμερα δωρεάν διάγνωση και μάθε ποια είναι η κατάλληλη λύση για εσένα. Μπες στο senecamd.com ή κάλεσε στο 6945 25 25 70 και ζήσε την αλλαγή με τη Seneca.
1: Η ώρα είναι 3.

Άλλο ένα μεσημέρι που το περνάμε παρέα στον Kiss Extra στη μέση της εβδομάδας. Τετάρτη 6 Μαΐου, Κώστας Μπουρδόπουλος πάντα κοντά σας. Οι Pet Shop Boys από τα παλιά με το Western Girls. Παρέα απολαμβάνουμε και αυτό το μεσημέρι τον αγαπημένο μας καφέ. Οι στιγμές είναι που μετράνε. Κάθε στιγμή με λαβάτσα είναι ένα ταξίδι γεύσεων από την πρώτη κιόλας γουλιά. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Δυτική Ελλάδα. Σπύρος Ζερβός, Ελευθερίου Βενιζέλου, 42 στην Πάτρα.

for this. Άλλο ένα μεσημέρι που το περνάμε παρέα στον Kiss Extra, ο Μόμπι με το Extreme Ways. Καλησπέρα σε Χρήστο, Βασίλη, Κατερίνα, Διονύση, Νίκο, Μαρίνα. Καλησπέρας και στην Κέρκυρα που ακούει στους 95,8. Να μια μέρα που τελικά εκφράζει τους πάντες, νομίζω. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Δίαιτας σημερινή. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Μαΐου. Πρόκειται για έναν Βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό που καθιερώθηκε το 1992 από μια λέει πρώην αναρξική, η οποία κυκλοφόρησε και ένα best seller με τίτλο «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα». Τι ωραίο που ακούγεται.

0: ενημέρωση, έξοδος, ψυχαγωγία, αγορές. Librodoro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
1: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Σαρλότο Σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
2: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
3: Γιούπι, είναι τέλειο. Τόσο απίθανο παιδικό δωμάτιο και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
2: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
3: Wow, τέλεια κρεβατοκάμαρα.
2: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
3: Έπιπλα, Art IKEA και ζούμε ένα όνειρο.
4: Art IKEA στα τρία γεφύρια και με ζών στο σολάρι.
5: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
6: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
7: Σας συναρπάζει η θάλασσα για το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο maximum? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
8: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς καφές, sandwich, σφολιατοειδή και super θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26610-81461. Simply Coffee, απλά εσύ.
9: Ακούω εκεί όλη μέρα. Ό,τι και να κάνω, ακούω εκεί.
10: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
9: Ακούω εκεί ακόμα και όταν κοιμάμαι.
10: Ο Kiss είναι ο καλύτερος σταθμός που υπάρχει.

εβδομάδα. Φουλ πάμε για καλοκαίρι όπως σου δείχνουν. Προετοιμαστείτε για τριαντάρια. Όπως καταλαβαίνετε θα αυξηθούν και τα διαλύματα. Κάθε σου διάλειμμα μετατρέπεται σε ιταλική εμπειρία με έναν εσπρέσο λαβάτσα. Τον απολαμβάνετε σε επιλεγμένα σημεία της πόλης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τη Δυτική Ελλάδα. Σπύρος Ζερβός, Ελευθερίου Βενιζέλου 42 στην Πάτρα.

0: παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
1: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και πριν stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας πριν stop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266-10-30-888 και 80-120. Πριν stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
2: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί.

0: Θεσμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα, εδώ.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά. Με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ, λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά. Διανομής σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 165384 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο υπηρώτικα-νερά.gr. Υπηρώτικα νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
3: Γρήγορα, γρήγορα, έναν υδραυλικό!
4: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
3: Ωραία, μαστροπίπη μου! Έπαθα ζημιά! Άκου!

0: όπα παιδιά, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολίο στα Ζημέλη.
3: Ναι, μαντάμ, υπάρχει διαρροή.
4: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 2661-039455 και στο www.mustakis.eu.
5: Η μη αναστρέψιμη κατάσταση στην υγεία ενός παιδιού προκαλεί υπερπροστατευτικότητα, ανασφάλεια και φόβο για τον ενδεχόμενο κοινωνικό του αποκλεισμό. Από το 2008, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φροντίδα βρίσκεται κοντά στο παιδί.
6: Ένα σημαντικό έργο. Ελάτε να το πραγματοποιήσουμε μαζί.
5: Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες.
7: Γιατί κάθε παιδί έχει τις δικές του ικανότητες.
8: Προς τα πάνω, γιατί το βλέμμα τους πρέπει να κοιτάει ψηλά.
9: Και αυτά τα παιδιά είναι μέρος. Ας τα βοηθήσουμε.
10: Προς τα πάνω. Κινούμαστε προς τα πάνω.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4908-631 και στην ιστοσελίδα www.frondida.gr.

4 παρά στον Kiss Extra, Gorge και Breathless από τα παλιά. Τέλος και για σήμερα, Κώστας Μπουρθόπουλος κοντά σας για τις προηγούμενες 2 ώρες. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Καλό απόγευμα σε όλους. Τα λέμε και πάλι αύριο το μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπωλείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά.
1: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. propower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες, αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. propower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο propower.gr και στο 698 1899 500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
2: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610 24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
3: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
4: Γιούπι! Είναι τέλειο! Δεν σαν πιθανό παιδικό δωμάτιο και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
3: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
4: Wow! Τέλεια κρεβατοκάμαρα!
3: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
4: Έπιπλα, Art IKEA και ζούμε ένα όνειρο.
5: Art IKEA στα τρία γεφύρια και μεζόν στο σολάρι. Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί-Φυρί. Φυρί-Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26 610 81 709. Καλοκαίρι και Φυρί-Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις καλέστε καθημερινά στο 26 610 33 953.
6: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς καφές, σάντουιτς, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26 610 81 461. Simply Coffee. Απλά εσύ.

Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95

0: 39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγκουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου. Πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα. Δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
1: Πού μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα? Ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως κι αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
3: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
6: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
7: Η μη αναστρέψιμη κατάσταση στην υγεία ενός παιδιού προκαλεί υπερπροστατευτικότητα, ανασφάλεια και φόβο για τον ενδεχόμενο κοινωνικό του αποκλεισμό. Από το 2008, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φροντίδα βρίσκεται κοντά στο παιδί.
8: Ένα σημαντικό έργο. Ελάτε να το πραγματοποιήσουμε μαζί.
7: Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες.
9: Γιατί κάθε παιδί έχει τις δικές του ικανότητες.
10: Προς τα πάνω, γιατί το βλέμμα τους πρέπει να κοιτάει ψηλά.
11: Και αυτά τα παιδιά είναι το μέλλον μας. Ας τα βοηθήσουμε.
12: Προς τα πάνω, κινούμαστε προς τα πάνω.
7: Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4908-631 και στην ιστοσελίδα www.frontida.gr.

0: ζούμε με τον καφέ. Γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική πέλεκα στο τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Η Πυρώτικα νερά, με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ, λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Η Πυρώτικα νερά, διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978-1653-84 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο ipirotikapavlianera.gr. Η Πυρώτικα νερά, η πηγή στην πόρτα σου.
1: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Τώρα όμως όλοι βλέπουν το ποτήρι γεμάτο με καθαρό νερό. Filtersman. Το μόνο αξιόπιστο φίλτρο επεξεργασίας νερού που δεν συγκρίνεται με κανένα εμφιαλωμένο. Ασύγκριτη ποιότητα, δεδομένη καθαρότητα. Filtersman. Η μόνη αξιόπιστη λύση που δεν θα σας κοστίσει. Άφθονο καθαρό πόσιμο νερό στο χώρο σας από 7 ευρώ το μήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661-500-053, στο κινητό 6945-21-47-81 και στο 3W.filtersman.gr. Filtersman. Ό,τι καλύτερο προσφέρει η φύση.
3: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες, αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
4: Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
5: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και print stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας print stop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266-10-30-888 και 80-120. Print Stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.

0: μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα, ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium, στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium, στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε. Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
1: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκο συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η αποθέωση της γεύσης συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661 55 09 55. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
2: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610 81 709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις καλέστε καθημερινά στο 26610 33 953.
4: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
5: Ψήσου για ωραίων.
4: Ψητοπολείο το ωραίο.
5: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
4: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
5: ζουμερό σουβλάκι,
4: γεμιστά μπιφτέκια και
5: όλα στα κάρβουνα.
4: Το ωραίο στην Εθνική Πέλεκα, Μάμαλη Αλεπού.
5: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
4: Ψητοπολείο το ωραίο. Απίθανα ψητά
5: μετά από τη βουτιά.
6: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό. Λίβερις Πύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693 72 55 426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερις Πύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό.

0: Ακούω Kiss όλη μέρα. Ό,τι και να κάνω, ακούω Kiss.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
0: Ακούω Kiss ακόμα και όταν κοιμάμαι.
2: Ο Kiss είναι ο καλύτερος σταθμός που υπάρχει.

0: παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
1: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 26610-39455 και στο www.moustakis.eu.
2: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Charlotte σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή, φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
3: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610-24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
4: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. propower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. propower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο propower.gr και στο 698 1899. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
5: Γρήγορα, γρήγορα, έναν υδραυλικό.
6: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
5: Ωραία, μαστροπίπη μου. Έπαθα ζημιά. Άκου.

0: Όπα, όπα, παιδιά, κατ, κατ, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε, ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολείο στα Ζημέλη.
3: Ε, ναι, μαντάμ. Υπάρχει διαρροή.
4: Η μεσογειακή διατροφή είναι βασισμένη στο ελαιόλαδο, στα λαχανικά και στο παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Παράδοση στην ποιότητα με ντόπια προϊόντα από τους καλύτερους παραγωγούς. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά με άριστες συνθήκες διατήρησης των κρεάτων, παράδοση στην ποιότητα και την φιλική εξυπηρέτηση, πάντα φρέσκα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τώρα ξέρεις ότι η βάση της καλής διατροφής έχει όνομα. Παραδοσιακό κρεοπολείο του Τσιλιχούρδη στη Δασιά. Τηλέφωνο 26 610 93 659. Μεσογειακά και ποιοτικά. Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και PrimStop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας PrimStop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266 10 30 888 και 80 120. PrimStop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
5: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
6: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
5: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
6: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
5: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
6: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
5: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
6: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
5: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής συγκινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του.

Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Τώρα όμως όλοι βλέπουν το ποτήρι γεμάτο με καθαρό νερό. Filtersman. Το μόνο αξιόπιστο φίλτρο επεξεργασίας νερού που δεν συγκρίνεται με κανένα εμφιαλωμένο. Ασύγκριτη ποιότητα, δεδομένη καθαρότητα. Filtersman. Η μόνη αξιόπιστη λύση που δεν θα σας κοστίσει. Άφθονο καθαρό πόσιμο νερό στο χώρο σας από 7 ευρώ το μήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661-500-053, στο κινητό 6945-21-4781 και στο www.filtersman.gr. Filtersman. Ό,τι καλύτερο προσφέρει η φύση.

0: Η ώρα είναι 7. 80s, 90s and today's extra music plays all day.
1: Kiss Extra.
2: This is extra!
1: Τα αγαπημένα του χτες και μόνο οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss Extra.
2: This is extra.
1: Έξτρα δόση επιτυχιών.

0: παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται. Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο. Δεν παίζουμε με τον καφέ, γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
1: Πού μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα? Ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
2: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
3: Ωραία, μαστροπίπη μου! Έπαθα ζημιά! Άκου! Σπα...

0: Όπα, όπα, παιδιά, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε, ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολείο στα Ζημέλη.
3: Ε, ναι, μαντάμ. Υπάρχει διαρροή.
4: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
5: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
6: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή. Μη ψήνεσαι στην παραλία.
7: Ψήσου για ωραίον.
8: Ψητοπολείο το ωραίο.
7: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
8: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
7: ζουμέρο σουβλάκι,
8: γεμιστά μπιφτέκια και
7: όλα στα κάρβουνα.
8: Το ωραίον στην Εθνική Πέλεκα Μάμαλη Αλεπού.
7: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
8: Ψητοπολείο το ωραίον. Απίθανα ψητά.
7: Μετά από τη βουτιά.
9: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς. Καφές, σάντουιτς, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee. Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away. Η κάλεση για delivery στο 26610 81461. Simply Coffee. Απλά εσύ.

0: Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγγουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά. Με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ, λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά. Διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 1653 84 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο υπηρώτικα-νερά.gr. Υπηρώτικα νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
3: Έχεις εταιρικό αυτοκίνητο, στόλο οχημάτων ή σκαφών? Είσαι ιδιώτης και φοβάσαι για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου και του σκάφου σου? Για να μην το κλαις, βάλε GPS. Μπες στο deus.services και συνδέσου με τη νέα εποχή. Γνώρισε την υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων και σκαφών με τις μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης που θα σε βοηθήσουν να ασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να ενισχύσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου. Deus Services. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες ενοικιαζόμενες.

0: των οχημάτων ή σκαφών. Μπες στο deus.services και πάρε στα χέρια σου τον πλήρη έλεγχο. Ενημερώσου real time και συνδέσου εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το tablet σου. Κάλεσέ μας τώρα στο 2612-619-012 ή μπες στο deus.services και ανακάλυψε ένα στόλο επαγγελματιών στις υπηρεσίες σου.
1: Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610-81-709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις, καλέστε καθημερινά στο 26610-33953.
0: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610-24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
2: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266-10-32-102 και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ. Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
3: Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό. Λίβερις Σπύρος. Υδραυλικές εγκαταστάσεις παντός τύπου. Συστήματα θέρμανσης. Εγκαταστάσεις ηλιακών συστημάτων. Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων, μηχανοστασίων, λεβιτοστάσεων. Μπες τώρα στο υδραυλικοσκέρκυρα.gr ή κάλεσε 693-7255-426. Υδραυλικές εγκαταστάσεις Λίβερις Σπύρος. Ψάχνεις υδραυλικό? Λίβερις. Έχεις υδραυλικό.

Λίγα λεπτά μετά τις 8, εδώ στον Kiss Extra στους 95,8. Τάσος Μέξας στο μικρόφωνο, τη μουσική και την παρέα σας για τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 10 ακριβώς, επιλέγοντας και για σήμερα μουσική χωρίς ημερομηνία έλεξης.

librodoro.gr. Σινεμά, θέατρο, προβολές, ποτό, φαγητό, συναυλίες, τέχνες. Ό,τι παίζει στην πόλη, θα το βρεις εδώ. librodoro.gr. Δεν το είδες στο Librodoro? Δεν γίνεται.

Και για σήμερα είστε συντονισμένοι σωστά εδώ στους 95,8 για Κέρκυρα, Ιόνια νησιά αλλά και Ήπειρο, αλλά και στους 92,2 για Αχαΐα, Πάτρα, Κόρινθο και Έτωλο Ακαρνανία. Διαδικτυακά βέβαια μπορείτε να μας ακούτε από ποιο σημείο του πλανήτη και αν θέλετε στο www.kiss958.gr.

0: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Σαρλότο Σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557.
1: Δεν παίζουμε με τον καφέ.
2: Γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
1: Coffee to go. Κορυφαίος καφές, λαχταριστά σνακ και δροσιστικά ροφήματα στο πιο άνετο περιβάλλον. Κάνε στάση στο δρόμο προς την παραλία για τον πρώτο καφέ της μέρας σου ή απόλαυσε έναν φυσικό χυμό ή κοκτέιλ μετά τις βουτιές. Coffee to go. Take away και delivery στο 266-10-52-876. Coffee to go. Εθνική Πέλεκα στο Τρίκλινο.
2: Δεν παίζουμε με τον καφέ.
1: Γιατί αυτός ο καφές δεν παίζεται.
3: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 26610-39455 και στο www.mustakis.eu.
4: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
5: Γιούπι, είναι τέλειο. Δεν σαν πιθανό παιδικό δωμάτιο. Και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
4: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
5: Wow, τέλεια κρεβατοκάμαρα.
4: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
5: Έπιπλα, Αρτικία. Και ζούμε ένα όνειρο.
6: Αρτικία στα τρία γεφύρια και μεζόν στο σολάρι.
7: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά. Με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά. Διανομής σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 1653 84 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο υπηρώτικα-νερά.gr. Υπηρώτικα νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
8: Όταν οι καθημερινές ανάγκες του χώρου σας σας δυσκολεύουν, εμείς βρίσκουμε αποδοτικές προτάσεις για να σας λύσουμε τα χέρια. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Συντήρηση και επίβλεψη ηλεκτρολογικών εφαρμογών σε κατοικίες, ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά έργα. Ειδικές ηλεκτρολογικές μελέτες. Αυτοματισμοί φωτισμών, συναγερμού, μετάδοση ήχου και θέρμανσης. Αυτόνομα φωτοβολταϊκά έργα. ProPower.gr. Σκουτέρης Αθανάσιος. Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός. Θα μας βρείτε στο ProPower.gr και στο 698-1899-500. Σκουτέρης Αθανάσιος. Το πλέον αξιόπιστο όνομα για κάθε ηλεκτρολογική υπηρεσία.
9: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610-24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
10: Όταν ξυπνάς, χρειάζεσαι ένα λόγο να χαμογελάς. Στο Simply Coffee σου δίνουμε πολλούς καφές, σάντουιτς, σφολιατοειδή και σούπερ θετικά vibes για να σου φτιάξουν τη μέρα. Simply Coffee, Εθνικής Παλαιοκαστρίτσας 1α, Πλατιτέρα. Take away ή κάλεσε για delivery στο 26610-81461. Simply Coffee, απλά εσύ.
11: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
12: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
11: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
12: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
11: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
12: Και ποιανού είναι? Άσε, θα βρω τον πελά μου.
11: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 104-54.
12: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
11: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένο ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του παρόντος.

Κέρκυρας για τους Κερκυραίους αλλά και για τους φιλοξενούμενους, τους τουρίστες του νησιού. infokerkyra.gr, ένας διαδικτυακός τουριστικός οδηγός για το νησί της Κέρκυρας, με περισσότερα από 400 καταχωρημένα σημεία ενδιαφέροντες υποκατηγορίες, αλλά και διαδραστικό χάρτη, σας δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να μάθετε για την Κέρκυρα, αλλά να κυκλοφορήσετε και στην Κέρκυρα σαν Κερκυραίο.

Για τιμές σοκ έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως το Σάββατο στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Αρνί ελληνικό 12,95 το κιλό. Φέτα καλαβρίτων 11,95 το κιλό. Μήλα κόκκινα 1,39 το κιλό. Ντοματίνια 500 γραμμάρια 1,69 το τεμάχιο. Αγγουράκια 1,29 το κιλό. Επιλογή μου, πιτάκια κατεψυγμένα σε σούπερ τιμές. Κρητικός.

0: Εμέρα, δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.pavlasm.gr.
1: Σας συναρπάζει η θάλασσα για το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο maximum? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
2: Η Μάιρα απαιτεί να πάει κομμωτήριο. Αναλαμβάνει το Nemo Pet Shop. Grooming και πλήρης καλοπισμός σκύλων χωρίς γκρίνια και ταλαιπωρία. Nemo Pet Shop. Η μεγαλύτερη γκάμα στις μικρότερες τιμές της αγοράς. Από μια έμπειρη ομάδα που αγαπά και φροντίζει τους φίλους της. Nemo Pet Shop στην Κέρκυρα, στην περιοχή Αλεπού. Τηλέφωνο 266 10 32 102. Και στην Γαρίτσα. Nemo Pet Shop. Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ.
3: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
4: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
5: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και Print Stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας Print Stop. Στην πλατεία ψυχιατρίου Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266 10 30 888 και 80 120. Print Stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
4: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκος συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η αποθέωση της γεύσης συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661-55-0955. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
6: Γρήγορα, γρήγορα, έναν υδραυλικό!
7: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
6: Ωραία μας τροπίπη μου! Έπαθα ζημιά! Άκου!

0: Όπα, όπα, παιδιά, κατ, κατ, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε, ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολείο στα Ζημέλη.
3: Ε, ναι, μαντάμ, υπάρχει διαρροή.
2: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
4: Ψήσου για ωραίων.
2: Ψητοπολείο το ωραίο.
4: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
2: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
4: ζουμέρο σουβλάκι,
2: γεμιστά μπιφτέκια και
4: όλα στα κάρβουνα.
2: Το ωραίο στην Εθνική Πέλεκα Μάμαλη Αλεπού.
4: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
2: Ψητοπολείο το ωραίο. Απίθανα ψητά
4: μετά από τη βουτιά.

Αν αισθάνεστε τυχεροί, μπορείτε να δοκιμάσετε, αν θέλετε, την τύχη σας στους διαγωνισμούς που τρέχει αυτή την περίοδο εκεί σε Extra 95,8. Πώς μπορείτε να δείτε τι διαγωνισμοί τρέχουν αυτή την περίοδο, αλλά και πώς να δηλώσετε συμμετοχή, είναι ιδιαίτερα απλό. www.librodoro.gr. Πηγαίνετε στην υποκατηγορία Keys to Win, δηλώνετε συμμετοχή και, που ξέρετε, μπορεί η τύχη να σας χαμογελάσει. Even though my tears have dried,

στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας εδώ στους 95,8 λίγα λεπτά μετά τις 9. Τάσος Μέξας μαζί σας για ακόμα μια ώρα και για σήμερα επιλέγοντας μουσική χωρίς ημερομηνία έλεξης.

Λίμπρο Ντόρο. Ενημέρωση, έξοδος, ψυχαγωγία, αγορές. Librodoro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.

www.libro.gr. Σε αυτό το site βρίσκεται οτιδήποτε συμβαίνει στην πόλη. Θέατρο, ποτό, κινηματογράφο, προτάσεις, οτιδήποτε γίνεται στην πόλη, από εκδηλώσεις θα το βρείτε εκεί. www.libro.gr.

0: Φανταστείτε να απολαμβάνετε ένα δροσιστικό χειροποίητο παγωτό ή έναν αρωματικό καφέ. Μια ανάσα από τη θάλασσα. Ζαχαροπλαστείο Ευαγγελία Sweet Spot. Ιδιαίτερα γλυκά, απολαυστικά παγωτά, τούρτες, σιροπιαστά και γλυκά χωρίς ζάχαρη για απόλαυση χωρίς ενοχές. Ανακαλύψτε την αυθεντική Σαρλότο Σοκολά και το φρέσκο χειροποίητο παγωτό μας με τη βελούδινη υφή φτιαγμένο με τα πιο αγνά υλικά. Ευαγγελία Sweet Spot. Στην αρχή της παραλίας του Ύψου. Τηλέφωνο 93557. Διακοσμητικά, χαρτικά, καθαριστικά, μπαταρίες, αλυντικά, είδη δώρων, εποχιακά. Επειδή θα μας πάρει πολλή ώρα να σας πούμε όλα μας τα είδη, σας προκαλούμε να τα ανακαλύψετε. L&D Shopping, η μεγαλύτερη γκάμα για το σπίτι και την προσωπική σας περιποίηση σε τιμές ασυναγώνιστα χαμηλές. Σταματίου Δεσύλλα 19. L&D Shopping, πάντα κοντά σε εσάς, πάντα οικονομικά για εσάς. Σταματίου Δεσύλλα 19, έναντι λαϊκής.
1: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
2: Αν δεν πίνεις νερό από την πηγή, φέρνουμε την πηγή σε εσένα. Υπηρώτικα νερά. Με αυτόματους πωλητές σε όλη την Κέρκυρα, όλο το 24ωρο και μόλις με ένα ευρώ λαμβάνεις στο δοχείο σου 15 λίτρα καθαρού πόσιμου νερού. Υπηρώτικα νερά. Διανομή σε ξενοδοχεία, βίλες, κότερα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες τροφοδοσίας πόσιμου νερού σε κάθε σπίτι, επιχείρηση ή βιομηχανική μονάδα. Κάλεσε τώρα στο 6978 165384 ή βρες όλες τις πληροφορίες online στο υπηρώτικα-νερά.gr. Υπηρώτικα νερά. Η πηγή στην πόρτα σου.
3: Παιδιά, καλώς ήρθατε στο νέο μας σπίτι.
4: Γιούπι! Είναι τέλειο! Δεν σαν πιθανό παιδικό δωμάτιο και η κουζίνα φανταστική. Η μαμά θα ξετρελαθεί.
3: Με τόση λειτουργική και όμορφη κουζίνα δεν θα σταματά να μαγειρεύει. Θα μαζευόμαστε όλοι στην τραπεζαρία για τα πιο νόστιμα κυριακάτικα μεσημέρια.
4: Wow! Τέλεια κρεβατοκάμαρα.
3: Γιατί ο νέος μας καναπές, εδώ θα χαλαρώνουμε όλοι.
4: Έπιπλα, Αρτικία. Και ζούμε ένα όνειρο.
5: Αρτικία στα τρία γεφύρια και μεζόν στο σολάρι.
6: Γκαρσόν, θα ήθελα ένα ποτηράκι νερό παρακαλώ.
7: Πώς μια καθημερινή έκφραση μπορεί να αποτελέσει κορυφαία παροχή στους πελάτες σας?
6: Filtersman.
7: Δωρεάν, καθαρό, επεξεργασμένο νερό για την επιχείρησή σας.
6: Για να παρέχετε πάντα ό,τι πιο καθαρό και αγνώστους πελάτες σας.
7: Filtersman.
6: Επεξεργασμένο νερό, ιδανικό για την παγομηχανή, το πλυντήριο πιάτων και ό,τι άλλη ανάγκη έχει η καφετέρια ή το εστιατόριό σας.
7: Μόνο 10 ευρώ το μήνα.
6: Πληροφορία στο τηλέφωνο 2661 500 053, στο κινητό 6945 214781 και στο www.filtersman.gr.
7: Filtersman, η σίγουρη επιλογή για κάθε επαγγελματία.
8: Τι όμορφο αγόρι, αλλά πάντα άπλυτο, με βρώμικα ρούχα.
9: Μπορεί η μητέρα του να έχει προβλήματα.
8: Μερικές φορές έχει κάτι έντονες μελανιές.
9: Μπορεί να πέφτει συχνά, παιδί είναι.
8: Δεν είναι δική μου δουλειά να το φροντίσω.
9: Και πιανού είναι. Άσε, θα βρω τον πελά μου.
8: Και ποιος θα τον βοηθήσει, αν όχι εσύ? Αν βρίσκεστε κοντά σε παιδιά και υποψιάζεστε ότι ένα παιδί κακοποιείται ή παραμελείται, καλέστε στη γραμμή Ελίζα 1454.
9: Μη μονολογείτε, μιλήστε σε εμάς.
8: Αστική χρονοχρέωση από σταθερό τηλέφωνο Κοσμοτέ 0,171 ευρώ ανά λεπτό, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Από άλλα δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του παρόντος.

σήμερα συντονισμένοι σωστά εδώ στους 95,8. Μουσική χωρίς ημερομηνία λήξης από τις δεκαετίες 80-90, αλλά και τα hit του σήμερα. www.kiss958.gr. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 ακριβώς. Τάσος Μέξας στο μικρόφωνο, τη μουσική και την παρέα σας.

0: μπορεί να παίζει ένα χταπόδι με μια σμέρνα, ένας ροφός με μια γαρίδα? Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Ο υδάτινος κόσμος της Μεσογείου σας περιμένει. Αστακή, καβούρια, σουπιές, σαλάχια, σκορπίνες. Ελάτε να δείτε από κοντά τη μοναδική συλλογή μεσογειακών ψαριών αλλά και ερπετών. Εντυπωσιακά ιγκουάνα, κινέζικους δράκους, δηλητηριώδεις σκορπιούς, πίθωνες και βόες διαφόρων ειδών. Κορφού Aquarium στην Παλαιοκαστρίτσα. Μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να χάσετε.
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Γρήγορα, γρήγορα, έναν υδραυλικό!
3: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
2: Ωραία, μαστροπίπη μου! Έπαθα ζημιά! Άκου!

0: Όπα, όπα, παιδιά, κατ, κατ, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε, ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολείο στα Ζημέλη.
3: Ναι, μαντάμ, υπάρχει διαρροή.
4: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκος συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η αποθέωση της γεύσης, συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού, στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661 55 09 55. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
5: Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610-81-709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις, καλέστε καθημερινά στο 26610-33-953.
2: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
6: Ψήσου για ωραίον.
2: Ψητοπολείο το ωραίο.
6: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
2: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
6: ζουμερό σουβλάκι,
2: γεμιστά μπιφτέκια και
6: όλα στα κάρβουνα.
2: Το ωραίο στην Εθνική Πέλεκα Μάμαλη Αλεπού.
6: Delivery 12 με 12 στο 266-1027-767.
2: Ψητοπολείο το ωραίο. Απίθανα ψητά
6: μετά από τη βουτιά.

Τέλος λοιπόν και για σήμερα πλησιάζουμε σιγά σιγά προς τις 10. Ανανεώνουμε το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού αύριο στις 8 εδώ στους 95,8. Μην ξεχνάτε, μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά στο www.kiss958.gr. Τάσος Μέξα στο μικρόφωνο, τη μουσική και την παρέα σας από τις 8 μέχρι και τις 10. Τα λέμε αύριο, καλή συνέχεια και καλό βράδυ.

0: παίζει τη μουσική που μου αρέσει. Είναι αυθεντικό. Μου κρατά την καλύτερη παρέα. Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
1: Τον ακούω

0: Όπα, όπα, παιδιά, κατ, κατ, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε, ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολείο στα Ζημέλη.
3: Ε, ναι, μαντάμ, υπάρχει διαρροή.
4: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
5: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610 24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
6: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697 451 2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.

0: Σας συναρπάζει η θάλασσα για το ψάρεμα? Θέλετε να ζήσετε το χόμπι σας στο maximum? Ψαρεύω. Μην ψάχνετε μακριά, πείτε τη μαγική λέξη. Ψαρεύω. Κεντρικό, Εθνική Οδός Κέρκυρας Αχιλίου, απέναντι από τα Τζάμπο. Ο απαραίτητος εξοπλισμός για ερασιτέχνες και επαγγελματίες για να γίνει το ψάρεμα απόλαυση. Ψαρεύω. Τόσο το καλύτερο για σένα.
1: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ. Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και PrimStop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας PrimStop. Στην πλατεία ψυχιατρίου Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266 10 30 888 και 80 120. PrimStop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
2: Μην ψήνεσαι στην παραλία.
3: Ψήσου για ωραίον.
2: Ψητοπολείο το ωραίο.
3: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
2: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
3: ζουμερό σουβλάκι,
2: γεμιστά μπιφτέκια και
3: όλα στα κάρβουνα.
2: Το ωραίον στην Εθνική Πέλεκα, Μάμαλη Αλεπού.
3: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
2: Ψητοπολείο το ωραίον. Απίθανα ψητά
3: μετά από τη βουτιά.

0: Θα σου πω μια ιστορία. Το 1956 γεννήθηκε ένας χώρος μαγικός. Ήταν το αγαπημένο μέρος της γιαγιάς, γιατί μπορούσε να ταξιδεύει με τη σκέψη της σε όλο τον κόσμο, αλλά και της μαμάς, γιατί συγκέντρωνε όλη τη γνώση. Σήμερα η μαμά πάει με τα παιδιά της, γιατί βρίσκει πολλές επιλογές σε βιβλία και εκδηλώσεις. Βιβλιοπωλείο Μουστάκης, Δημητρίου Καβάδα 16, Γερασίμου Μαρκορά 33. Τηλέφωνο 26610-39455 και στο www.moustakis.eu. Καλοκαίρι είναι μια παγωμένη μπύρα στον κήπο δίπλα στην θάλασσα με το αγαπημένο σου μπέργκερ από το Φυρί Φυρί. Φυρί Φυρί τώρα και με τραπεζάκια έξω στον κήπο. Στα γραφικά καΐκια με όλα όσα θες για αυτό το καλοκαίρι. Delivery καθημερινά στο 26610-81-709. Καλοκαίρι και Φυρί Φυρί δίπλα στην θάλασσα. Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο? Για κρατήσεις καλέστε καθημερινά στο 26610-33-953.
1: Γρήγορα, έναν υδραυλικό!
2: Εγώ, μαντάμ, πείτε μου.
1: Ωραία μας τροπή, μου! Έπαθα ζημιά!

0: Όπα, όπα, παιδιά, κατ, κατ, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε, ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολείο στα Ζημέλη.
3: Ε, ναι, μαντάμ, υπάρχει διαρροή.
2: Μη ψήνεσαι στην παραλία.
4: Ψήσου για ωραίων.
2: Ψητοπολείο το ωραίο.
4: Το στέκι σου για απίθανα ψητά μετά από τη βουτιά.
2: Κάνε βόλτα και άραξε για γεμιστή πανσέτα,
4: ζουμέρο σουβλάκι,
2: γεμιστά μπιφτέκια και
4: όλα στα κάρβουνα.
2: Το ωραίο στην Εθνική Πέλεκα Μάμαλη Αλεπού.
4: Delivery 12 με 12 στο 266 1027 767.
2: Ψητοπολείο το ωραίο. Απίθανα ψητά
4: μετά από τη βουτιά.

0: για φαγητό,
1: για ποτό
0: και μετά σινεμά
1: και μετά θέατρο
0: και στο καπάκι συναυλία.
1: Θα ανοίξω την πόρτα και θα φύγω, θα βγω μόνη μου.
0: Ρε μωρό μου, δεν ανοίγεις το Libro d'Oro για να βγούμε μαζί στα καλύτερα?
2: LibroD'Oro.gr.
0: Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
2: Προτάσεις για ποτό ή φαγητό,
0: σινεμά ή θέατρο,
2: συναυλίες και εικαστικά events.
0: LibroD'Oro.gr.
2: Όλα τα μουσικά νέα,
0: όλα όσα θα σου φτιάξουν τη μέρα.
2: LibroD'Oro.gr.
0: Μπες και εσύ στο Libro d'Oro.
3: Έχεις εταιρικό αυτοκίνητο, στόλο οχημάτων ή σκαφών? Είσαι ιδιώτης και φοβάσαι για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου και του σκάφου σου? Για να μην το κλαις, βάλε GPS. Μπες στο deus.services και συνδέσου με τη νέα εποχή. Γνώρισε την υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων και σκαφών με τις μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης που θα σε βοηθήσουν να ασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να ενισχύσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου. Deus Services. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες ενοικιαζόμενων οχημάτων ή σκαφών. Μπες στο deus.services και πάρε στα χέρια σου τον πλήρη έλεγχο. Ενημερώσου real time και συνδέσου εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Κάλεσέ μας τώρα στο 2612-619-012 ή μπες στο deus.services και ανακάλυψε ένα στόλο επαγγελματιών στις υπηρεσίες σου.
4: Γεννήτριες Πετρογέν. Αποκλειστικός τεχνικός συνεργάτης για Κέρκυρα και Θεσπρωτεία, Στέφανος Δουμπός. Πωλήσεις, ενοικιάσεις, τεχνική υποστήριξη. Γεννήτριες Πετρογέν. Στέφανος Δουμπός. Οι μόνες με 6 χρόνια εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας και κορυφαία υποστήριξη όλο το 24ωρο με το πρόγραμμα Κάλυψη Ετοιμότητας Πετρογέν για άψογη λειτουργία σε κάθε περίπτωση. Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρικών Έργων Στέφανος Δουμπός. Εμπορικό Κέντρο Αλεπού, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 266-10-211-11 και στο www.dumbos.gr. Στέφανος Δουμπός. Τα πάντα για τη γεννήτρια.
0: Αυτό το καλοκαίρι σε περιμένουν βουτιές. Σε πίτες με καλοψημένο γύρο και υποβρύχιες απολαύσεις με πικάντικο κοτόπουλο και μακροβούτια σε μπέρκερ ή σουβλάκια. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνεις νόστιμες βουτιές στις πιτονοστιμιές. Ψητοπολείο Πιτονοστιμιές. Ό,τι πιο νόστιμο γεύτηκες στο κέντρο της Κέρκυρας. Πίτες με γύρο, σουβλάκι, μπριζολάκι, πικάντικο κοτόπουλο, λουκάνικο μπιφτέκι, σουβλάκια, μπέργκερ. Όλα όσα τραβάει η όρεξή σου σε δύο σημεία. Στην Αγίου Βασιλείου 38 αλλά και στην Νικηφόρου Θεοτόκη 150. Τηλέφωνο 26610-24878. Πιτονοστιμιές. Βουτιές στην απόλαυση.
5: Ένα έργο τέχνης μοναδικό, ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
6: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools.

0: Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Εκείνος κοσμοπολίτικος. Εκείνη απολαυστική. Εκείνος απαιτητικός. Εκείνη μοναδική. Όταν ο ουρανίσκος συναντά αυτή τη γεύση, γράφεται η πιο αφροδισιακή ιστορία αγάπης. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η μεσογειακή κουζίνα στα καλύτερά της. Βενετσιάνικο πηγάδι. Η αποθέωση της γεύσης συνοδευμένη από εξαιρετικά αποστάγματα κρασιού στην πλατεία Κρεμαστής. Τηλέφωνο 2661 55 09 55. Βενετσιάνικο πηγάδι. This love story never ends.
2: Και Θεά, πολυδύναμο κέντρο αντιμετώπισης εξαρτήσεων Κέρκυρας. Για σένα που νιώθεις ότι δεν μπορείς. Για χρήστες ναρκωτικών ουσιών και τις οικογένειές τους. Για την προβληματική ενασχόληση με το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο. Θα μας βρεις στην Εθνική Σπαλιοκαστρίτσας 7, απέναντι από την Πολυκλινική Μάστορας. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 8 το πρωί με 8 το βράδυ, Τρίτη, Πέμπτη, 8 το πρωί με 5 το απόγευμα. Για ραντεβού καλέστε στο 26610-22273. Είμαστε εδώ, μη περιμένεις. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς διακρίσεις, σε ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρριτο. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ, με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και print stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας print stop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266 10 30 888 και 80 120. Print stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
1: Ένα έργο τέχνης μοναδικό. Ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας. Δημιούργημα αποκλειστικά για εσάς ή τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ρεαλιστική αποτύπωση προσωπογραφία σε καμβά από τον επαγγελματία ζωγράφο Πύρο Τσέκου. Δώστε την παραγγελία σας στέλνοντας μία φωτογραφία μέσω Facebook ή καλέστε στο 697-451-2661. Πορτρέτα Πύρο Τσέκου. Ένας πίνακας για μια ζωή.
2: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. Infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. Infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία ονειμία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
3: Γρήγορα, γρήγορα, έναν υδραυλικό.
4: Εγώ, μαντάμ. Πείτε μου.
3: Ωραία, μαστροπίπη μου! Έπαθα ζημιά! Άκου!

0: Όπα παιδιά, κατ. Όχι μόνο λουκουμάδες και καφέδες και παγωτά και βάφλες και γλυκά ημέρας, αφού τα είπαμε ρε παιδιά.
1: Έχει στυλ γλυκοπολίου στην πλατεία Δημαρχείου.
2: Γλυκοπολείο στα Ζημέλη. Ναι, μαντάμ, υπάρχει διαρροή.

0: Librodoro.gr. Σινεμά, θέατρο, προβολές, ποτό, φαγητό, συναυλίες, τέχνες. Ό,τι παίζει στην πόλη θα το βρεις εδώ. Librodoro.gr. Δεν το είδες στο Librodoro? Δεν γίνεται.
1: Γεννήτριες Πετρογέν. Αποκλειστικός τεχνικός συνεργάτης για Κέρκυρα και Θεσπρωτεία, Στέφανος Ντουμπός. Πωλήσεις, ενοικιάσεις, τεχνική υποστήριξη. Γεννήτριες Πετρογέν. Στέφανος Ντουμπός. Οι μόνες με 6 χρόνια εγγύηση της επίσημης αντιπροσωπείας και κορυφαία υποστήριξη όλο το 24ωρο με το πρόγραμμα Κάλυψη Ετοιμότητας Πετρογέν για άψογη λειτουργία σε κάθε περίπτωση. Τεχνικό Γραφείο Ηλεκτρικών Έργων Στέφανος Ντουμπός. Εμπορικό Κέντρο Αλεπού, Κέρκυρα. Τηλέφωνο 266 10 211 11 και στο www.dumbos.gr. Στέφανος Ντουμπός. Τα πάντα για τη γεννήτρια.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Τώρα όμως όλοι βλέπουν το ποτήρι γεμάτο με καθαρό νερό. Filtersman. Το μόνο αξιόπιστο φίλτρο επεξεργασίας νερού που δεν συγκρίνεται με κανένα εμφιαλωμένο. Ασύγκριτη ποιότητα, δεδομένη καθαρότητα. Filtersman. Η μόνη αξιόπιστη λύση που δεν θα σας κοστίσει. Άφθονο καθαρό πόσιμο νερό στο χώρο σας από 7 ευρώ το μήνα. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2661 500 053, στο κινητό 6945 21 47 81 και στο 3W.filtersman.gr. Filtersman. Ό,τι καλύτερο προσφέρει η φύση.
3: Και Θεά, πολυδύναμο κέντρο αντιμετώπισης εξαρτήσεων Κέρκυρας. Για σένα που νιώθεις ότι δεν μπορεί

για χρήστες ναρκωτικών ουσιών και τις οικογένειές τους, για την προβληματική ενασχόληση με το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο. Θα μας βρεις στην Εθνική Σπαλιοκαστρίτσα 7, απέναντι από την Πολυκλινική Μάστορας. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 8 το πρωί με 8 το βράδυ, Τρίτη, Πέμπτη, 8 το πρωί με 5 το απόγευμα. Για ραντεβού καλέστε στο 26610-22273. Είμαστε εδώ, μη περιμένεις. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς διακρίσεις, σε ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρριτο. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ, με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Για ό,τι συμβαίνει, για ό,τι ταξιδεύει, για ό,τι γιορτάζεται, για ό,τι οργανώνεται, για ό,τι είναι μοναδικό. Έχετε ιδιαίτερη πρόσκληση. Invita Events. 30 χρόνια επιτυχίας σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα και στην Κέρκυρα. Invita Events. Σχεδίαση και οργάνωση event κοινωνικού και εταιρικού χαρακτήρα. Catering, γάμος, βάφτιση, συναυλία, εταιρικές εκδηλώσεις και ταξίδια, συνέδρια, ταξιδιωτικές υπηρεσίες. Invita Events. Βρείτε μας στο www.invitaevents.gr. Εάν το ονειρευτείτε, μπορούμε να το πραγματοποιήσουμε.
1: Μια ιδέα για να πετύχει θέλει έμπνευση, φαντασία και Print Stop. Ψηφιακές εκτυπώσεις σε αμέτρητες επιλογές. Τα πάντα για κάθε φοιτητή, ιδιώτη ή επαγγελματία. Για κάθε σας εκτύπωση, κέντρο φωτοτυπίας Print Stop. Στην πλατεία Ψυχιατρίου, Κέρκυρα. Τηλέφωνα 266-10-30-888 και 80-120. Print Stop, ο ειδικός της εκτύπωσης.
2: Ανακάλυψε την Κέρκυρα ξανά. infokerkira.gr. Ο μεγαλύτερος και πληρέστερος διαδικτυακός τουριστικός οδηγός του νησιού, με περισσότερα από 400 σημεία ενδιαφέροντος σε διαδραστικό χάρτη στο χέρι σου. infokerkira.gr. Παραλίες, ιστορικά κτίρια, πλατείες, εκκλησίες, χωριά, οικισμοί, μουσεία, αρχαία μνημεία. Όλη η Κέρκυρα εδώ.
3: Γαλήνια, φουρτουνιασμένη, δροσερή, κρυστάλλινη. Όπως και αν είναι η θάλασσα, ένας καλός σκίπερ ξέρει πάντα να τη δαμάζει. Skipper's Cafe, στη Μαρίνα Γουβιών. Ένα αυθεντικό ναυτικό περιβάλλον για αμέτρητες βουτιές. Στην απόλαυση. Skipper's Cafe. Και βρήκες τον προορισμό σου.
4: Έχεις εταιρικό αυτοκίνητο, στόλο οχημάτων ή σκαφών? Είσαι ιδιώτης και φοβάσαι για την ασφάλεια του αυτοκινήτου σου και του σκάφου σου? Για να μην το κλαις, βάλε GPS. Μπες στο deus.services και συνδέσου με τη νέα εποχή. Γνώρισε την υπερσύγχρονη πλατφόρμα εντοπισμού και διαχείρισης οχημάτων και σκαφών με τις μοναδικές δυνατότητες παραμετροποίησης που θα σε βοηθήσουν να ασφαλίσεις την ιδιοκτησία σου και να ενισχύσεις τα κέρδη της επιχείρησής σου. Deus Services. Ειδικές τιμές για επαγγελματίες ενοικιαζόμενων οχημάτων ή σκαφών. Μπες στο deus.services και πάρε στα χέρια σου τον πλήρη έλεγχο. Ενημερώσου real time και συνδέσου εύκολα και γρήγορα από τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Κάλεσέ μας τώρα στο 2612-619-012 ή μπες στο deus.services και ανακάλυψε ένα στόλο επαγγελματιών στις υπηρεσίες σου.

0: Λίμπρο Ντόρο. Ενημέρωση, έξοδος, ψυχαγωγία, αγορές. LibroDoro.gr. Όλη η Κέρκυρα με ένα κλικ.
1: Και Θεά, πολυδύναμο κέντρο αντιμετώπισης εξαρτήσεων Κέρκυρας. Για σένα που νιώθεις ότι δεν μπορείς. Για χρήστες ναρκωτικών ουσιών και τις οικογένειές τους. Για την προβληματική ενασχόληση με το αλκοόλ, τα τυχερά παιχνίδια και το διαδίκτυο. Θα μας βρεις στην Εθνική Σπαλιοκαστρίτσας 7, απέναντι από την Πολυκλινική Μάστορας. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, 8 το πρωί με 8 το βράδυ, Τρίτη, Πέμπτη, 8 το πρωί με 5 το απόγευμα. Για ραντεβού καλέστε στο 26610-22273. Είμαστε εδώ, μη περιμένεις. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν, χωρίς διακρίσεις, σε ασφαλές περιβάλλον, με σεβασμό στο απόρριτο. Μπορούμε να βοηθήσουμε. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΣΠΑ, με τη χρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Η μη αναστρέψιμη κατάσταση στην υγεία ενός παιδιού προκαλεί υπερπροστατευτικότητα, ανασφάλεια και φόβο για τον ενδεχόμενο κοινωνικό του αποκλεισμό. Από το 2008, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φροντίδα βρίσκεται κοντά στο παιδί.
3: Ένα σημαντικό έργο. Ελάτε να το πραγματοποιήσουμε μαζί.
2: Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός πρότυπου κέντρου φύλαξης και αποκατάστασης παιδιών με ειδικές ικανότητες.
4: Γιατί κάθε παιδί έχει τις δικές του ικανότητες.
5: Προς τα πάνω, γιατί το βλέμμα τους πρέπει να κοιτάει ψηλά.
6: Και αυτά τα παιδιά είναι τα μέλη μας. Ας τα βοηθήσουμε.
7: Προς τα πάνω. Κινούμαστε προς τα πάνω.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο 210-4908-631 και στην ιστοσελίδα www.frontida.gr.